Λιώτε έτο, αδερφοστάσου μήνε ωεν, υφεσί σελμπρίε. Paradise FM, nous tout le temps là.

Μου αποφραβήκω. Μου κοτάσα μόσο. Μου κοτάσω παγόλ, μου κοτάσω τέμπο, μου κοτάσω λα μουσική. Felicitations, my man.